μάλιστα στα τόγα. Μόι τσεούν του ούνουκ, ουμόι σκόι, σέμοντα σε ρασμπόι. Γεσμάζε μοιά η μπάκα, να τσούβα μονά στην τζάκα. Η στάτσε τα ράδιου το σκόι, η κότσε τάμα τα καβόλου. Μαμά, εσβάλα, ο πόμος.